Τα βανίστη κυρχολίκε. Με ντεριέρε διεργακό πλευταρά με αφήκε. Σβήρικτε με κόντ ο μουίγιν τρόντ. Δρύπτε ζίβερ ο ετάνα μόντ. Χάνγκ διεργεντήριχτε σβήρε ρομπ με κόντ. Χελέκαν μπενιευλή.